Βάγα χωβήσα, δερεσαί πονάβα σε τορμέντονα. Νερεμπέω γιο γουάβα, κουί ποτε κουρούβα ρόσα πυτά είτε. Δερεκέβα να υποκού, ουμίν πυγιά κουέρα, ουμίν πυγιό άβα, κουν δερεσα σέγουι, ηνιά πυσέν βάβα πυτούν πυγιά δε.